0: Και κάθομαι και θα μου λέει και πολλά ουγό που αυτό απάνω και με τα ρυθμικά έχουν στάνω σαν κύριο σε γραμμένο τρόμο, με κάθουν δυο. Εγώ λέω εγώ πέρα άπαθε και με κάθουν στον αδύο με την άρα. Με κάθουν δυο να δεις να το κάνει. Με κάθουν να είσαι τέτοιος. Με κάθουν δυο σε νουσάνει το στόχο καλούτερα να βάλει με την κύριο με λουθιά. Με κάθουν δυο. Κάθουν δυο.
1: Κάχον δυο σπίτι βόστα ραντοτορέα. Τώρα όστια κούστα κόστα περοσού παπόστα. Δεν τα πεκένω σι. Νουμπελ κουισίν. Κομε αθί. Πραμιντράσο κομπατάτα. Σαλβαρίνιο δε σοουτόμα. Εσέ φινί. Ολιοδόμα και μακόμα. Παλιο καμίνιο δου κανταλφρέδε. Τζίμι. Ει τι ο